0: Και πολύ για Μαρκ Πατσάν, καμί ακή ή πτάσχομενακά, καμά ή στυρινά, κομμενακά, τα κρυμούνα σύντιο ημάν πιάρουν τα τάπτα. Ακά, κορυπάτ Μαρκάν, θα πατσε το κατ παρελκά, σύνχα, μασούροχ, καμίσα που κακή, τα βαρούρα ρουμάτ πατσά, αουάσεροχ, νιά, λας δίες δε λανότσε, του αουάσεροχ, πουρίντ, ανά, πουρίντ, αουάι, βάλι, χασάκι, μασούροχ, ουρούχουρ, νάλα, ρακή, αουάσεροχ, πουρίντ, ρακχάιου, καμακίου, πατσάχα, αντσίτα, κοκάνα κάς, κοναλίνα κάς, βάλι, κοτσικυρακίου, αλλά πίνα κάψα, τσαφνιάρ, παγιά, χάιου, καμακίου, αμάκου, σουάρτ, ατχαμά, βάλι, να κάχα, κατασχάνχα. Καμακίουα, ξεχωριπέτ παλκά, τσχα πάτσα, το χέτ παλκά, σύνχα. Γιατί αυτό είναι το χέτ χαπάλα, και πιανιάνι, ακακανά στα φαμιλιά, ουκα το χέτ πίνι. Χαϊουκ, ακακωριπέτ μαρκάν, χακουκά, λα πίμπι, ατσιουίδι, αχακάσιρι να κάχα, για κοίτα κίουα, φέρια να καρουχμίστ χαπχαρακίχα. Κούνατα, κούνα λαϊκουτέχα, να είδα πέτσε να κάν χαμάσι εμπολιβιανόσα, Μάχα τσαγαλόν ασέιτη σα σιμπε σουμπεχ αλτάπ ασινιάν ουα σα σιν ουα σαπχε. Χιτσάχα, μάσα πατουκίουα αστα 90-80 βολιβιανόχε. Χιτσάχ χορνάλα να κάχα, κοιτίνα κάσα, κύρι σαράπχε, κοιτίνα κάσα, κουκαμάσι ουι να κάρου, σαράπχε χα, κουπανα κάχα, γιαχρυπανα κά 150 βολιβιάνου χάιου χάτσε χαϊπασα χορνάλαχα. Χιτσάχα, Ακά κουνατέχα αλτάπτα σύν κουσάτ παρλκά σύνχα. Σιέν πίσω χάνιου ακούνατα και χέσα σα σύνουα σαπχέ. Πά κουσέ σαν ακερουκίου ασύν βολιβιανό ξάρχε. Κουνά κίς λουρτά ο ενιανέχα. Χανίκιου κόλχε ουτσέτ χέσα σύνουα μαρκά τσίνα καχά. Λιακητά και γιάχρυπα να καχά παρλά κυπάου είναι καχό τσέ. Χιλίδι να καχά και τι να κάσα τερσέρα ήταν κύρι να καχά. Πενσίνα να κάπ σανιάνι, πονού να κάπ απτάπ εσύ σύνχα. Κουπάνα κάσα σαπχεύα χανίουα, κορκασί το χανί, η μάνια τα κέχα, αγάντα σύνχα μάχετη. Εσείς κάκουσα σαν να καροκύβα, σάρχε, σασίνουα, σαπχαρακή. Μάισα το χέτχα, για κάγια τι έμεινα κέτ παρλά και πτά σύνχα. Πασάχε να το χέτχα, καλά ήρχα τα ταρακύουα, σασίνουα, σαπχαρακή. Κουνάτα κουνάτα λαϊκουτέχα, κομπούστιβλε, ουχάιου κάτουα, παρλά και πάω είναι καχα ούτχι, χανίουα, ούτχικίτι, καλά ηρχάτα τα αχέουα, μερικά το νεγρό να κάνεις αστα 15 βολιβιάνος, 18 βολιβιάνος, λίτρο δε γασολίνα, κουίστ χαρακέχσα σύνουα, αρουσκή πάω είναι καχα ούτχι. Χάιου καμάρ καμάχου, κάτω κέτ παρλκά σύνχα. Πενσιόν ανακάνχα, κοιτή να κατέχα, γιακρυπα να καχα, μάνκ, άλχας υπρέχου πανακάχα, Ακά πρέσιο ότι κομβούστε βλέ το κέτ που βάλει που πάνε κάξου για πχρήτα είναι ακούνε λαϊκοτέχα. Και τσάχ κόνσλου ρανιάνι ακά μπερδούρα να αλλά και πανιά τα κέχα. Βασάχε να καλά ήρχα το τερακισά ακά μπερδούρα να καπάνιά τα κέχα. Και βάσα κούν χαμάρς αλλά χαβάει χανιάν αλλημέν ακά μαν κανάκουσας το κέτ χάσα σύνου ασάπχε. Που πάνε κάχα ακά τσάχ γκάζλι κουάτοχα. Σαπχαρακίσα 135 βολιβιανού μακατχάν σαρακίσα κόνσλου ρανιάν έχεκ ακάτ μαραν χουτήρ μαραν ακάνχα σασίνουα σαπχέ. Μαρκά κύριε να κάχα χάιου καμ λιακίτα ουί λιακίτα κουάχα κατά σιπχαράκι ακά κορυπάτ μαρκάνχα. Κούνα κι κάνει χακέμ παρλά κι πλάς παρλά κι πασίσιν παρλά κι πασίνχα. Λιακίτα κουάχου πανά καχ άρσους χαπχαρακί. Χάιου καμά κουά γιατί ανύψημα ξεχωρίπατα μάρκατ πάτσερ. Γιατί ανύπτωμα Κωνσταντίνου Χορδάν ζετ αιμαρ έρβολ.
1: Πάει γυλατά Κωνσταντίνο χιτσαστή ο ρούρο το κέν κονά σου τχεράκι. Μα ο κοίτα μτανιάνι πασίρι σοχτούρο σαρακχυπάνα σούκρε μαρκάνα ο κασασιούν δε ονόρ σαπχαντή μπολίου αρακέσα ουρουτσαουίνχα. Μα ενήρι ασαμβλεϊστα νασιονάλ. Πάχα ανε σουμ ουλιάρτ ανιατήντη πά αρουνάκα μάιχ ουλιάρτ αρακένα ουκάτχα ζέδε σοσιαλ τοκένχα ικουνά είμαν ανακά ουτιανή ουκάτχα γιακεπά σαπχάν κουνά μαράκ ουκάμα ορούρο ουρακέν χειρνακάρου ίνιαρα η απχιστάνε χανεπνίτη ταντίτ άσχε κουνά ράκη σαν σαπχαράκη μασούρου ακά Καουκητέχα μπριγάδα παρλαμεντάρι σαν τα Ουκανιχάν που πάχα ή πάχα σίγουρα και την εκατέχη γιατί είναι από τα απνάκερνακάρο πανακάρο άρχα γερακίνη. qespia phitpan oruro urakina utjasirnak.